0: 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Fredo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Opa, πρώτα απ' όλα, κάφες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
6: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
7: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
6: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
7: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
6: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
7: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
8: Royal Canine. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
9: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
10: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problem? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
0: 10 hits in a row. Rock FM Cyprus.
11: Sponsored by O'Neill's Irish Pub and Grill.

0: Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, και σήμερα Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η μισή έχει φύγει κιόλας και παραπάνω από τη μισή. Περασμένες τρεις, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας μέχρι τις 5, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε με το Rush Hour, φυσικά στο πιο rock ραδιόφωνο σε όλη την Κύπρο, τη διεθνή φωνή του νησιού. Hello για σας που είστε τιμονιέριδες. Προσοχή στους δρόμους, δεν τρέχουμε, προσέχουμε παιδιά, βαράει και ο ήλιος, άστα να πάνε. Εγώ σήμερα επιχείρησα βέβαια να φέρω και στο στούντιο, με κράξανε εδώ οι συνεργάτες μου, εκτός από το air conditioning και ανεμιστηράκι, το οποίο όμως έκανε πολύ θόρυβο και εντάξει, ακουγόταν στο μικρόφωνο και λέω άσε καλύτερα. Άστε τις πατέντες, οπότε με το air conditioning και πολύ μου είναι. Και βέβαια έχω στην παρεούλα μου τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τις υγιεινές ζωοτροφές για σκύλους και γάτες εννοείται, που τις προτείνουν όλοι οι κτηνίατροι, και αναφέρομαι στις ζωοτροφές βεβαίως Royal Canin. Φυσικά έχω κοντά μου και τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, τα οποία ένα θα το βρείτε εδώ στην Πάφο και ένα θα το βρείτε εύκολα στη Λεμεσό. Πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Κωνσταντόπουλος στην παρεούλα σας. Hello there. You're listening to the Rush Hour. As usual, from Monday to Friday, from 3 to 5. Και προσωπική μου εκτίμηση, άποψη, είναι τελείως προσωπική, είναι ότι παιδιά, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πλέον, είναι business, έτσι. Μιλάμε τώρα, παιδιά, παίζονται πολλά λεφτά, παίζονται πολλά συμφέροντα κτλ. Γιατί σας τα λέω αυτά, ακούστε εδώ τώρα. Λοιπόν, σάλος στο Μουντιάλ. Πραγματικά μεγάλο σάλος που δεν έχει ηρεμήσει. Η UEFA επισήμως κατηγορεί τη FIFA ότι ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Ξέρετε γιατί? Μετά την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να επιτρέψει παιδιά στον Μπαλογκούν, στον Φόλαριν Μπαλογκούν, να μπορέσει να παίξει κανονικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Βέλγιο, βέβαια, γιατί φάση το 16 κλασικά που έγινε στο Μουντιάλ, παρά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί στον προηγούμενο αγώνα. Προσέξτε, δηλαδή. Εδώ μιλάμε για θέμα, έτσι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Καθώς, βέβαια, μάλιστα διαβάζω εδώ και το Reuters το ανέφερε, στην επανεξέταση της υπόθεσης παρενέβη προσωπικά, με τηλέφωνο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Donald Trump.
1: Hello, yeah, it's me, Donald. Yeah, yeah. You need to let ball go in play. Yeah, you know what.
0: Ο οποίος επικοινώνησε, λέει, με τον πρόεδρο της FIFA, φαντάζεσαι, τον κύριο Ινφαντίνο, ζητώντας να εξεταστεί, ωραία λέξη, ξανά η τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού. Τέλος πάντων, δηλαδή, την άπιση τώρα. Παιδιά, όλα αυτά είναι business, έτσι. Είναι όλα business. Τέλος πάντων. Δυστυχώς, βέβαια, εγώ πάντως που, εντάξει, αν και δεν είμαι τρελός ποδοσφαιρόφιλος, πρέπει να σας πω ότι όταν είσαι, ας πούμε, μικρούλης, όταν είσαι παιδάκι, δεν υπάρχει, μα σε όλο τον πλανήτη, για όλα τα παιδιά, δεν υπάρχει πιο ωραίο, γλυκό παιχνίδι, πιο φιλικό, που να μην το αγαπάνε όλα τα παιδιά. Μία μπαλίτσα. Ρίχνεις, το έχετε παρατηρήσει αυτό. Ρίχνεις μία μπαλίτσα, ακόμα και σε έναν ηλικιωμένο, εννοείται ενήλικα, παπ θα πάει να την κλωτσίσει. Η γλυκιά μπάλα, λοιπόν, με την οποία μεγαλώσαμε όλοι, δεν το συζητάω, όταν γίνεται επαγγελματικό.

0: Βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Το ημερολόγιο εδώ δείχνει Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Rock FM Cyprus, στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, σας έχω βιβλίο εδώ, έτσι. Και όχι εγώ, εννοείται ο χορηγός μου, απλά εγώ το έχω στο στούντιο. Λοιπόν, από τα δύο βιβλιοπολία Κυριάκου. Το ένα, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε το The Woman. Κρίστιν Χάνα, ένα βραβευμένο βιβλίο, πολύ καλό βιβλίο. Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε, στείλτε ένα SMS, ένα text τέλος πάντων, γράψτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη και τη λέξη book, την πόλη που ακούτε δηλαδή και τη λέξη book, και στείλτε το SMS στο 1234 εδώ στον Rock FM. Τη γλυκιά μου καλημέρα εδώ από την Πάφο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, παιδιά, ήθελα να σας το πω και χτες, αλλά ξεχάστηκα, ότι ο δρόμος των Κονιών θα παραμείνει κλειστός, προσέξτε, από την 5η 9 Ιουλίου, which means tomorrow. Εντάξει, δηλαδή ξεκινάει ουσιαστικά ο δρόμος να είναι κλειστός από αύριο, να το έχετε υπόψη σας, παιδιά, όχι μόνο για εσάς που ζείτε στην Πάφο, για εσάς που πηγαίνω έρχεστε στην πόλη, έτσι. Μέχρι και το Σάββατο 19 Ιουλίου, περίπου 10 μέρες, προκειμένου βέβαια να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εργασίες του έργου. Με την ολοκλήρωση μάλιστα του έργου, από ό,τι διαβάζω εδώ και σε κοινοποίηση που έκανε και ο Δήμος, νομίζω, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία, προσέξτε, ως αμφίδρομος. Πήγαινε έλα. Βελτιώνοντας προφανώς σημαντικά τη διακίνηση των πολιτών και την οδική σύνδεση όλης περιοχής, έτσι. Να το έχετε κατά νου. Πάντα όταν γίνονται έργα, ρε αδερφέ, έχει λίγη ταλαιπωρία. Τι να κάνουμε τώρα? Το θέμα είναι ότι όταν τελειώσει το έργο, με το καλό βέβαια, όταν τελειώσει το έργο, λοιπόν, μετά ξαφνικά λέμε, α, τι ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Drive time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus. It has never been easier to hire a self-drive boat from Lachy Watersports and explore the Akamas National Park and the famous Blue Lagoon. All you need is your car driving license, your debit or credit card, and the briefing from our experienced team. With boats of all sizes, there is something for every family. Our boats are fully equipped with all you'll need to create some fantastic memories. To book your boat, call our team on 26-322-095 or email info@lachywatersportscentre.com. Lachy Watersports, where the land ends, the fun begins. Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Selling your property isn't just another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
6: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
7: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
8: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
9: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: Ακούτε Rock FM Cyprus, το απόλυτα rock ραδιόφωνο του νησιού. Hello σε όλο το νησί. rockfmcyprus.com στο σελίδα μας για να μπείτε και να δείτε και μια. Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά που λένε σε όλες τις συχνότητες που έχουμε στη διάθεσή σας. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε καλύτερα σε μια άλλη συχνότητα δηλαδή. Αυτό παίζει το σενάριο. Επίσης, είναι ένα θέμα το οποίο ένας φίλος μου λέει: ρε εσύ μου λέει, τα έχεις βάλει με τη τεχνητή νοημοσύνη. Όχι ρε παιδιά, δεν τα έχω βάλει με τη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος, νομίζω. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι έχει συμβεί τώρα. Ένα διήγημα, προσέξτε, ένα διήγημα έτσι. Κατηγορείται ότι γράφτηκε από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κέρδισε, παιδιά, το βραβείο της κοινοπολιτείας. Το έργο The Serpent in the Groove, που είναι του Τζαμίρ Ναζίρ, χαρακτηριστήκε ως πρωτότυπο, ποιητικό και βαθιά συγκινητικό. Ο 61-62 νομίζω είναι, ναι, ο 61 ετών συγγραφέας Τζαμίρ Ναζίρ ανακηρύχθηκε ο μεγάλος νικητής του βραβείου διηγήματος της κοινοπολιτείας για φέτος για το έργο του The Serpent in the Groove. Υπάρχουν θέματα εκεί και μετά θα μου πεις και πώς αποδεικνύεται κιόλας. Όλα αυτά είναι σχετικά. Βέβαια, εντάξει, συνήθως όταν υπάρχουν αποσπάσματα, λέξεις, φράσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο και το έχει τσιμπήσει η τεχνητή νοημοσύνη, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αλλά γενικά είναι τραγικό. Πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, να πώς να το πω έτσι, ξερά, καλλιτεχνικά, τραγούδια, στίχοι, βιβλία, ζωγραφική, ακόμα και εκεί. Δηλαδή, ηθοποιοί καταρχήν, οι ταινίες, δηλαδή όλα αυτά, σκηνοθεσίες. Αν όλα αυτά τα οποία ήταν δημιούργημα ανθρώπων, όλα γίνουν από την AI, μετά ξέρω εγώ, παιδιά, έχει πολύ νόημα να βλέπουμε ή να διαβάζουμε ή να. Δεν ξέρω. Να πω τι άλλο, να πω και hello για σας που τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνάκι σας και ακούτε τι άλλο. Βεβαίως το ροκ ραδιόφωνο του νησιού, Rock FM Cyprus. Να πω και hello εκεί σε μια παρέα που ακούει από τη Λάρνακα σχεδόν κάθε μεσημέρι, μου στέλνουν τα παιδιά εδώ μηνύματα. Πώς θα πάτε, παιδιά, εκεί στην παραλία? Ωραία, δεν είναι? Okay, εντάξει, μια χαρά, ας πούμε. Έχουν αράξει εκεί στο Mackenzie Beach, πίνουν, λέει, και τα, πώς το λένε, τα δροσιστικά τους, τα αναψυκτικά τους κτλ. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι τα αναψυκτικά είναι μια ωραία ιστορία από τη μία, αλλά, παιδιά, δεν κάνουν καλό στην υγεία. Και επειδή έχει ζάχαρη ιστορία, αν πίνεις, βέβαια, αναψυκτικό με κανονικά με ζάχαρη. Αυτό με τον ήλιο, κακό συνδυασμός. Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis. Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialize in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalized advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com. Tired of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peia Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now. On 70,560. Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
1: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
2: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canine. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canine. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
6: Morelli Events presents the UK's top tribute to 80s electro pop group, Cynthian, performing in Paphos and Limassol. You will hear hit after hit, classics by OMD, Eurythmics, Depeche Mode, Aha, Ultravox, Erasure, Pet Shop Boys, and more. Gather your friends for the ultimate summer party, 5th to 12th July. Venues and tickets, visit MorelliEvents.com. That's MorelliEvents.com.
7: Summer sale at Kings Avenue Mall. The biggest summer discounts are here, with amazing offers waiting for you at your favorite stores. Discover fashion, beauty, technology, and so much more, all at the best prices of the season. Visit Kings Avenue Mall today and enjoy the ultimate shopping experience.
8: You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.
0: Το ρολόι δείχνει σχεδόν 4. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus. Επίσης θέλω να στείλω και την αγάπη μου εκεί σε δύο φίλους που ακούνε τακτικά από ό,τι λένε κάπου στο Τρόδος. Μου είχαν γράψει τα παιδιά που ακριβώς, αλλά δεν έχω μπροστά μου την οθόνη τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ζηλεύω παιδιά, μου αρέσει πολύ το Τρόδος, το έχω πει. Χειμώνα καλοκαίρι, η αλήθεια είναι μία. Αλλά τώρα το καλοκαίρι, η δροσιά παιδιά εκεί πάνω, όταν εμείς ψοφολογάμε εδώ με τη ζέστη παραλιακά, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, στην παρέα μου έχω βεβαίως τον αγαπημένο μου χορηγό, τις υγιεινές ζωοτροφές που τις προτείνουν και οι κτηνίατροι Royal Canine. Για τα pet μας. Σκυλάκια, γατάκια, εγώ τον Μπόμπο μου τον έχω, πόσα χρόνια τον έχω τώρα, τον ταΐζω αρκετά χρόνια με τις ζωοτροφές Royal Canin. Φυσικά έχω μαζί μου και τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Κάντε λίγο υπομονή, σε λίγο θα είμαστε παρέα. Να σας θυμίσω επίσης ότι εντάξει, μπορεί παιδιά η ζέστη να μας έχει τρελάνει και θα φάμε άλλον έναν 1,5 μήνα παραπάνω βασικά. Νομίζω έναν 1,5 μήνα θα τον φάμε ακόμα με τρελή ζέστη. Δεν το συζητώ όμως. Πού θα βρείτε δροσιά, παιχνίδι, ξεκούραση, χαλάρωμα, πλάτσα πλούτσα, ωραίο το πλατσούρισμα, όχι μόνο για τα παιδάκια, το τονίζω αυτό. Φασούρι Water Park φυσικά στη Λεμεσό. Αν θέλετε να κερδίσετε free double passes, εύκολο είναι, για μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com τώρα. Εκεί που λέει Win Claim Your Ticket Section, βάζετε τα στοιχεία σας και οπωσδήποτε τη μαγική λέξη, δύο λέξεις. Φασούρι Water Park. Αυτά. Λοιπόν, coming up next, the 60 second update with George. Stay tuned here at Rock FM Cyprus. You're listening to the Rush Hour with Kostas in a little bit, in a couple of minutes, basically. We're going to be together again.
8: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 Seconds Update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
9: The European Parliament approved the allocation of over 9 million euros from the Solidarity Fund for Cyprus to rebuild infrastructure destroyed by last year's wildfire. The welfare services are undergoing a restructuring, making them more responsive to people's needs, the government said yesterday. The Deputy Social Welfare Minister briefed the House Labour Committee, saying services need to modernise. Trade unions at the EAC have suspended strikes planned for Thursday following a meeting at the Presidential Palace. Another meeting is scheduled for the 22nd of July.
8: The weather, sponsored by
10: by Aetos Property Management.
9: Today will be sunny and humid with highs of 32 degrees. A yellow warning for thunderstorms in mountainous areas is in effect until 6 p.m. The overnight forecast is for mostly clear skies with lows of 22.
11: Traffic report next on Rock FM Cyprus.
9: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
11: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo e-bikes. Ride smart, ride easy.
10: 60 seconds update on Rock FM Cyprus.

0: Με τον ήλιο να μην αστείευετε, με τη ζέστη να μην παίζετε, η αλήθεια είναι αυτή. Τι άλλο, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα, το λέω συνέχεια αυτό. Είναι ένα παλιό ποιηματάκι που το λέγα όταν βρισκόμασταν στα μέσα της εβδομάδας. Κάθε μεσημέρι μαζί με το Rush Hour, εδώ στο ροκ ραδιόφωνο του νησιού, τον Rock FM Cyprus. Στην παρεούλα μου έχω βεβαίως τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Κατά τα άλλα με λιγάλα, όλα καλά θα πάνε. Να είμαστε προσεκτικοί για εσάς, το λέω που οδηγείτε αυτή τη στιγμή. Προσεκτικά, παιδιά, δεν το συζητάω πάντα. Το λέμε κάθε μέρα, αλλά πραγματικά στεναχωριέμαι όταν διαβάζω το τι συμβαίνει στο νησί γενικότερα. Και όχι μόνο στο highway που μερικοί τρέχουν σαν παλαβή. Αναφέρομαι και μέσα στην πόλη, έτσι. Που τελικά, μεταξύ μας δηλαδή, μες στην πόλη είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Εννοείται. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Καλό μεσημέρι.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σα. Κωνσταντίνο Θεόπουλο στην παρεούλα σα. Και μία από τι ταινίε που δεν ξέρω γιατί θέλω να τη δω, F1, Φόρμουλα 1 με Brad Pitt. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου ήταν πάντα συμπαθή ο Brad Pitt. Είναι μια παράξενη φυσιογνωμία. Και η αλήθεια είναι ότι έχει παίξει και σε παράξενου ρόλου. Τώρα, γιατί σα το λέω αυτό με τον Brad Pitt και για το F1. Ακούστε εδώ τώρα να δείτε τι γίνεται με την ταινία, για να ασχοληθούμε και λιγάκι με τον κινηματογράφο. By the way, να σα θυμίσω ότι πάντα διεκδικείτε και ωραία εισιτήρια για του αγαπημένου μου κινηματογράφου και η Cineplex. Αρκεί βέβαια να μπείτε και στην ιστοσελίδα μα rockfmcyprus.com. Και πάμε κατευθείαν στη Jodie Foster. Έκανε μια δήλωση. Ουσιαστικά έκραξε, κάρφωσε, αν θέλετε, το Φόρμουλα 1. Ήτανε, λέει, η ταινία σαν να την έφτιαξε AI. Η Foster ουσιαστικά υποστηρίζει ότι πιθανώς η ταινία να έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Προκάλεσε αίσθηση με τα σχόλιά της. Γενικά η Foster δεν κάνει και πολλές τέτοιες δηλώσεις. Ο Brad Pitt μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει. Πάντως η συγκεκριμένη, που είναι και βραβευμένη με Oscar κιόλας, έκανε αυτή τη δήλωση στη διάρκεια συζήτησης στο Aspen Ideas Festival, όπου ουσιαστικά μίλησε με τον πρώην επικεφαλής της Sony, Mike Lindon, για τον αντίκτυπο, παιδιά, της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη ώρα, AI, υπάρχουν θέματα με την AI, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω βέβαια εάν και κατά πόσο μπορείς τμηματικά να χρησιμοποιήσεις AI στη δημιουργία μιας ταινίας, το οποίο δεν είναι και πολύ απίθανο, φαντάζομαι. Αλλά από την πλευρά της παραγωγής πάντως δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Τι να σας πω.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Σιτόπουλος is here playing for you only your favorite rock classics. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα εξής. Καταρχήν σήμερα, είπαμε, Τετάρτη 8 Ιουλίου, με πολύ ζέστη έτσι, απόγευμα Τετάρτης. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον James. Αυτό το παιδί πηγαίνει, έρχεται συνέχεια Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, λόγω δουλειάς. Ακούει κάθε μεσημέρι, το ξέρω. Hello James, λοιπόν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μαθαίνω λοιπόν εκεί, μιας και αναφέρομαι στη Μεγάλη Βρετανία κτλ. Ένα επεισόδιο το οποίο, εντάξει, δεν άρεσε στους Βρετανούς. Δεν άρεσε στους Βρετανούς υπό ποια έννοια. Εντάξει, θέλουν προφανώς να βλέπουν, εντάξει, τη βασιλική οικογένεια με κάποιο πιο έτσι, ξέρετε, πιο soft feeling. Κάπως έτσι. Σκληρό μάθημα λοιπόν του βασιλιά Καρόλου στο Χάρι, μετά το χάος που αφορά τη διαμονή του Χάρι. Βασικά στο Buckingham. Αυτό που είπε ο πατέρας στο γιο είναι ότι το Buckingham, άκου να δεις, δεν είναι ξενοδοχείο της τελευταίας στιγμής. Ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται ότι έχασε την υπομονή του, μάλλον για πρώτη φορά έτσι, και έκλεισε τις πόρτες του Buckingham στο πρίγκιπα Χάρι, αφού άργησε να απαντήσει στην πρόσκληση φιλοξενίας. Ο δε ιός είχε πει στην αρχή: δεν μπορώ να έρθω. Μετά λέει: το σκέφτηκε, θα έρθω, θα δούμε και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, θα μου πεις, αυτά αφορούν αυτούς. Ναι, σωστό και αυτό, αλλά. Εδώ εγώ ο λόγος που το λέω είναι άλλος και δεν αφορά καν τον Κάρολο και τα λοιπά. Είναι αυτά τα, ξέρετε, τα παράξενα τα οποία δημιουργούν προστριβές ανάμεσα σε πατεράδες και παιδιά, γονιούς και παιδιά, όταν εμπλέκεται το εντός εισαγωγικών στοιχείο βασιλική οικογένεια, όπου πρέπει να κρατάνε τους τύπους και όλα αυτά, τα οποία τα βρίσκω, τέλος πάντων, μην το χαρακτηρίσω. Anyway, αυτά! Είπαμε Τετάρτη 8 Ιουλίου, ακούτε Rock FM Cyprus, καλωσορίσατε στο πιο rock ραδιόφωνο σε όλο το νησί.
1: Rock FM Cyprus 93.7 Pure Rock for Limassol.
2: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
3: Rock FM Cyprus.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
5: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
6: Are your curtains looking tired or worn? Give them a new lease of life with Tibota. We offer a huge range of products to dress your windows, from new made-to-measure curtains, blinds, accessories, and thousands of fabrics to choose from. Call Tibota for a free visit at 26-622-635 or find us on Facebook, Tibota Upholstery, or tibotacypress.com. Find us just past the police station in the center of Peia. Tibota. We create, you enjoy.
7: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26-722-777 or visit www.sangaridiswinery.com.
8: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
9: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
8: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
9: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
8: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
1: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: Καλό μεσημέρι. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπουλος στην παρεούλα σας. Κοντά μου έχω πάντα τις αγαπημένες υγιεινές ζωοτροφές για όλα τα pet μας, Royal Canin. Εν τω μεταξύ μου γράφει εδώ ένας φιλαράκος. Μου λέει, θέλω να πάω, μου λέει Κωστή, μου λέει με την οικογένεια, μου λέει κάτι, μου λέει έτσι να καμιά βόλτα γρήγορη, ξέρω εγώ. Εντάξει, γρήγορες βόλτες, παιδιά, γρήγορες σημαίνει τρέχουμε, δεν τρέχουμε. Έλεος. Καλύτερα να πας κάπου μισή ώρα αργότερα, ρε αδερφέ. Από το να πάει. Αλλά εντάξει. Όσον αφορά τις βόλτες όμως, πρέπει να σας πω ότι έχω να σας προτείνω κάτι σήμερα για εκδρομή. Εγώ έτσι το λέω. Κακοπετριά, παιδιά. Εμένα μου αρέσει το μέρος πάρα πολύ. Είναι και ένα από τα μέρη ιδανικό τώρα για το καλοκαίρι, καθώς παιδιά είναι τα πιο δροσερά μέρη στο νησί. Έτσι, δεν το συζητάω. Ωραία, πανέμορφη παλιά γειτονιά, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και όπως είπα, παιδιά, για εσάς που θα πάτε εκεί ή οπουδήποτε αλλού και μπείτε στο αυτοκίνητο, please, ασφαλή οδήγηση, προσοχή στους δρόμους και βέβαια εντάξει, όχι τέτοια νόνο, τόσο έως η ζέστη, αλλά γενικότερα ποτέ, μα ποτέ δεν πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίως βέβαια το βράδυ. Γιατί μπορεί κιόλας να έχεις πάει εκδρομή, να πας εκεί να τα τσούξεις και αν θες να γυρίσεις. Παιδιά, όχι. Να βάζεις κάποιον άλλον που δεν έχει πιει να οδηγήσει. Απλά πράγματα. Επίσης, θέλω να πω hello που αλλού στους ακροατές μας που και σήμερα μας ακούνε από διάφορα μέρη του νησιού, Πρωταρά, από την πόλη Χρυσοχούς, την αγαπημένη πόλη Χρυσοχούς, από Αγία Νάπα, Λατσί και από τον κόλπο των Κοραλίων που τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πολύ της μόδας, παιδιά, πρέπει να σας πω, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, καλά, καθαρά νερά, βασικό αυτό. Πολύ βασικό. Για λίγη ώρα ακόμα παρέα, μέχρι το ρολόι να δείξει 5 εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis.
2: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
3: Welcome to Bodybuilding Club Store.
4: Bonjour, I need training equipment.
3: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
4: Do you have the Pilates reformer?
3: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
4: Or, ooh la la.
3: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
5: Αν ψάχνει σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνει. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
6: Begin with home by sellcyprus.com.
7: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
8: Your dog isn't like the others. As a veterinarian, I see this every day. Different needs, different energy, different physiology. That's why your dog's nutrition shouldn't be the same as every other dog's. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for his breed, his age, and his specific needs. Royal Canin, because your dog isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
9: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary, a comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
10: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, Join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
11: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you.

0: Βρίσκονται τα παιδιά ήδη εδώ στο Rock FM Cyprus, οι Diggers και Alexa με το Drive Show. Και βέβαια σε λίγο θα ακούσετε και τα Sports Updated με τον George. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν μαζί σας με το Rush Hour ένα δύο ώρο περίπου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου. Και βέβαια μεγάλο ευχαριστώ εγώ από την πλευρά μου να πω όχι μόνο σε όλους εσάς που κάθε μεσημέρι στέκεστε ή κάθεστε ή ακούτε σε κάθε περίπτωση τέλος πάντων το Rush Hour. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο χορηγούς εδώ οι οποίοι υποστηρίζουν την εκπομπή. Αναφέρομαι βέβαια στα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, καθώς επίσης και στις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Κωνσταντόπουλος, αύριο Πέμπτη να είμαστε καλά, πάρα πολλά κυρίως. Γύρω στις 3 και κάτι θα είμαστε και πάλι εδώ στον Rock FM Cyprus. Φιλάκια πολλά.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Novak Djokovic produced an astonishing performance to beat Félix Auger-Aliassime in a five-set thriller lasting over 5 hours. Next stop, a blockbuster Wimbledon semi-final against defending champion Jannik Sinner. Fulham have appointed Alvaro Arbeloa as their new manager on a 3-year contract. The former Real Madrid boss succeeds Marco Silva after he agreed to join Benfica. Arbeloa's candidacy was pushed by his former coach and now successor at Real Madrid, José Mourinho.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: one place. Rock FM Cyprus.
1: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 77777011.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Peia Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks, and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26 622 900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10pm. See you on the roof.
4: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
6: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γιγαντοοθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
7: Q-Tech World presents... Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Sting 3.0 live.
0: Rock FM Cyprus.
8: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
2: Opa, πρώτα απ' όλα, κάθες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
3: Open day at UCLan Cyprus. Join us on Wednesday, 22nd of July from 3pm to 7pm in Larnaca. Discover our programs and scholarships available for this September 2026. Meet our academic staff and students. Explore our state-of-the-art facilities and experience student life at UCLan Cyprus. Study at one of the world's leading universities and begin your journey towards a successful future. UCLan Cyprus, more than a university.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
6: Morelli Events presents the UK's top tribute to 80s electro-pop group, Cynthian, performing in Paphos and Limassol. You will hear hit after hit, classics by OMD, Eurythmics, Depeche Mode, Aha, Ultravox, Erasure, Pet Shop Boys and more. Gather your friends for the ultimate summer party, 5th to 12th July. Venues and tickets, visit MorelliEvents.com. That's MorelliEvents.com.
7: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
8: Hey, Shrami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
11: ματρέισερ,
10: καμικάζι σλάιτ,
11: wet bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
11: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Drive time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: done. You could lose my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am
1: glad. Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Over here on the radio.

0: 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γιγαντοοθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπίρας.
1: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM.

0: on to lose my mind.
1: Αλήθεια! Τέλεια, τέλεια! Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky winner.
1: Τέλειο! Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus. Don't stop.